0: τραγούδα βούστα από 80s.
1: Πίλκυνα 80s.
2: Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.